0: Λοιπόν, θα είμαι από Σύμψη, έκανα πέρα να τα μου δει. Σύμψη, εγώ να τη μάθω θα είδη κανένα βιταμό, το κάνω το. Τα είμαι που είμαι από τη Σύμψη, στην είμαι τα άντρα, θα είμαι πάρα πολύ στα έλεγα.
1: This is like kind of a step to steal Palestinian land and to confiscate more lands.
2: I was honestly internally expecting someone gonna be shot. Luckily, nothing happened because of the community and the people. Wherever needed our presence and our help, we were trying to provide and be there.